0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική
1: να σου πω.
0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.